0: Θα στείλεις τρεμή την ίδια, ναι. Μου πάει. Μου πάει. Θα το πανέφας.
1: Σκέφτες πάνω. Conta com música. Estão aqui desta ao para ti. Antena Livre dá-te